απόψε την ανάγκη να σε θυμηθώ. Ένιωσα απόψε την ανάγκη.

0: τα χέρια.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
0: Κι ας ένα μιλήσω.

0: αγάπη μου, γιατί είσαι στενοχωρημένος?
1: Πώς να μην είμαι στενοχωρημένος, αφού θέλω να μας χωρίσουν.
0: Ποιοι?
1: Οι γονείς μας.

Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους και τις φίλες. Το ράδιο Μακεδονία, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι εδώ κοντά σας από τα Άγια Χώματα, εδώ από τα λιμέρια του Μέγα Αλέξανδρου, του Παύλου Μελά.

είμαστε φίλες και φίλοι. Την εκπομπή Επιμελή παρουσιάζει και προσφέρει για όλους και όλες εσάς ο Γιώργος ο Διάδοχος, ο Γιώργος ο Τριανταφυλόπουλος. Το τηλέφωνο μας είναι ελεύθερο, επικοινωνείτε καλείτε, στέλνετε τα μηνύματά σας σωστά στο 6985-63-44-69. Να το επαναλάβω, μην ενοχλούμε κόσμο, είναι και λίγο περασμένη ώρα. Το τηλέφωνο μας είναι το 6985-63-44-69. Πρωτίστως να πω καλησπέρα στις συντονίστριές μου, την κυρία Έφη στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο. Καλησπέρα εδώ σε όσους έχετε στείλει μηνύματα, στη Σοφία, τον Δημήτρη τον Νικολάου, τον Μιχάλη, τον Κρινιώτη. Καλησπέρα εδώ σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Κώστα και την Σοφία στο Έρνες στη Γερμανία. Καλησπέρα στον Νίκο του Παπαδημητρίου, στον Βασίλη τα καλά παιδιά στα Γενιτσά. Έτσι, έτσι, ακούτε τον παλιό σταθμό των Αλυτόβιων, το Ράδιο Μακεδονία. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Βασίλη τον Υπάρχο. Καλησπέρα εδώ σε όλο τον κόσμο.

να περάσουμε να ακούσουμε πρώτο τραγούδι από μένα για σήμερα. Στέλιος Κατατζίδης και Μαρινέλα, μ' άφησες πρώτα να σ' αγαπήσω. Να αφιερώσω να χαρίσω για τον αδερφό μου τον Παναγιώτη τον Εγώ Καιρό, το ράδιο Απόλλων εκεί στην Αθήνα. Καλησπέρα Γιώργο Ηλιόπουλε, καλή ακρόαση φίλε.

Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο τον Φασούλα από τα Αγρεβενά. Καλησπέρα Χρήστος Αμβροσιάδης από τον Τύρεν της Γερμανίας. Καλησπέρα στο Δημήτρη τον Κακολύρη.

0: καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο Στέλλα που ακούει την εκπομπή. Την αγάπη μας σε όλους τους φίλους, σε όλες τις φίλες που είστε και απόψε εδώ κοντά μας, στο Ράδιο Μακεδονία. Λοιπόν, είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από το Αηδόνι της Ελλάδος, τον Στέλιο τον Κατζατζίδη. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Λοιπόν, έγινε φίλε μου Γιώργο στο Μον Κλαμπ. Θα έρθουμε με τον Παναγιώτη στο Καματερό, θα έρθουμε. Κανα βράδυ να κάνουμε χαμό εκεί. Για τον Βασίλη, καλά παιδιά, να χαρίσω τον Καντινιέρη εκεί στα Γενιτσά που ακούει την εκπομπή μας. Για όλους και όλες εσάς. Λοιπόν, καλησπέρα εδώ σε όλο τον κόσμο. 6985-63-44-69. Επικοινωνείτε καλύτερα σωστά εδώ με την μουσική μας εκπομπή. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε για την συνέχεια ένα τραγούδι εδώ από την Γιώτα τη Λίδια. Ποια σου πήρε την καρδιά σου, ποιος σου άλλαξε το νου, τι καλύτερο γυρεύεις και ζητάς να πας αλλού. Για πάμε. Για τον Γιώργο το Σωμόν Κλαμπ εκεί στο Καματερό. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη το Δάλα, εκεί στην Πτολεμαϊδά. Χαρισμένο αφιερωμένο το κομμάτι, Δημήτρη, και για σένα. Καλησπέρα στον Ανθή, στην Ανθή, συγγνώμη, από την Κύπρο. Καλησπέρα φίλε μου Αριστοτέλη. Καλησπέρα Gigi Fas Τζαβέλης από gigifa.gr. Καλησπέρα μας. Καλησπέρα στο G από την...
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.

Έτσι λοιπόν, τι καλύτερο γυρεύεις και ζητάς να πας αλλού. Είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τη Γιώτα την Λίδια. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τον πολύ καλό μου φίλο τον Γιώργο, τον καλύτερο κλαμπ εκεί στο Καματερό στην Αθήνα, το Σωμών. Έχει επιλέξει να ακούσουμε για τη συνέχεια τη φωνή του Δημήτρη του Ξανθάκη. Φύγε αφού το θες. Πάμε να τα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Για το καλύτερα κλαμπ εκεί στο Καματερό στην Αθήνα, το φίλο μου το Σωμών. Γεια σου φίλε μου, Ρισοτέλη Αλεξανδρούπολη.

που ακούστηκε ήταν για το φίλο μας τον Γιώργο, εκεί στο Σωμόν Κλαμπ, στη Λεωφόρο Φιλής 2, στο Καματερό. Λοιπόν, τα καλύτερα κλαμπ εκεί στην Αθήνα. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μου ο Δημήτρης Οδάλας, εκεί στην Τολεμαΐδα. Έχει επιλέξει να ακούσουμε την δισκογραφική εταιρεία Κολούμπια, τη φωνή της Γιώτας Θεσιλίδια, και ώρα καλή σου και η Παναγία μαζί σου.

0: ώρα γεια σου Αρτάν.
1: Ξεχάσεις τις νύχτες που κλαίγαμε την...
0: Καλησπέρα και στο φίλο μας στο στρατή, το Μάρμι. Για το φίλο μου το Βαγγέλη, το ελληνικό ραδιόφωνο Μονάχου με τις υπέροχες εκπομπές του.

Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν αφιερωμένο χαρισμένο για τον Δημήτρη τον Δάλα στην Πτολεμαϊδα. Το επόμενο και επιλέξει ο φίλος μου Δημήτρης ο Νικολάου να ακούσουμε και πάλι η Γιώτα Ηλίδια. Το ξέρω, γελάστηκα. Καλησπέρα και στο Φούλι των National στην Κομωτινή. Γεια σου Γιούζερ, γεια σου Κώστα Σοφία στο Έρνες Γερμανία. Ξέρω γελάστηκα για το φίλο μου τον Δημήτρη, τον Νικολάου, εξαιρετικά.

καλησπέρα στο φίλο μας τον Μάριαν τον Πέτρου από τη Ρουμανία. Καλησπέρα και στο φίλο μου το Melody. Συνεχίζουμε εδώ με τις δικές σας επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Καλησπέρα Κρισιάνα στον Άπλιο. Γεια σου φούλη National Κομωτινή.

καλησπέρα και στο Βασίλη, εκεί στο Στουτγκάρδη, με τη γυναίκα σου την Τόλη, καλή ακρόαση. Για το φούλι των Άσων, να χαρίζω στην Κομωτινή. Λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν και τον Δημήτρη τον Νικολάου. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Κολοβός να ακούσουμε. Τη ζωγραφική εταιρεία His Masters Voice. Στράτο Διονυσίου για τη συνέχεια και μη μου ξυπνάς το παρελθόν. Για πάμε. Για την Βασιλική και τον Μάριο στην Κύπρο να χαρίσουμε. Για τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο. Για τον Βασίλη τα καλά παιδιά εκεί στα Γανιτσά.

Λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν ευχαρισμένο αφιερωμένο για το φίλο μας τον Δημήτρη τον Κολοβό. Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το επόμενο και επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Στρατής. Έχει ζητήσει να ακούσουμε και τη συνέχεια το Αηδόνι της Ελλάδος, ο Σέλιο τον Καζατζίδη. Πάει και αυτός.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν για τον Βασίλη. Καλά παιδιά εκεί στα Κανιτσά, το Καντινιέρι που ακούει το πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν εργάζεται κιόλας αυτή την ώρα. Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο μας από την Αλβανία, τον Green Natur. Καλησπέρα στο πολύ καλό μου φίλο το Λιονταράκι. Καλησπέρα και στο φίλο μου το φίλο μας ο Γιάννη εδώ. Έτσι, μεγάλη φωνή ο Αγγελόπουλος. Έτσι, μία από τις μεγαλύτερες που έχει βγάλει η Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι όμως για το φίλο μας ο Στρατή. Πάει και αυτός από το Σέλιδο Κατατζίδη. Για το φίλο μας ο Στρατή που το ζήτησε. Συνεχίσουμε εδώ με τα δικά σας τραγούδια, τις δικές σας μουσικές επιλογές.

και στο φίλο μας τον Στέλιο τον Τζιρογιάννη. Καλησπέρα στον Παναγιώτη τον Τζεφεράκο. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Πάνε Ελεκτρονικά.

πάει και αυτός. Λοιπόν, ακούσαμε από το Σέλιδο Καζατζίδη. Πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι από το Σέλιδο Καζατζίδη για το φίλο μας τον Απαλό. Απαλού, δεν ξέρω αν διαβάζω σωστά το όνομα. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια δισκογραφική εταιρεία Μήνος και από τα ψηλά πατώματα. Πάμε να τα απολαύσουμε. Εδώ μέσα από τις 45 στροφές. Καλησπέρα και στον πολύ καλό μου φίλο τον Αλέξανδρο. Με τις πανέμορφες εκπομπές του, σε άκουγα χθες, είχα παρέα και περάσαμε πανέμορφα, Αλέξανδρε. Καλησπέρα και στη Γιάννα Τιγιώτη που ακούει το πρόγραμμα. Έγινε χασαπάκο, θα ακουστεί.

τα ψηλά πατώματα λοιπόν είχαμε ακούσει από τον Σέντο Καζατζίδη και για το φίλο μας τον Απαλό που ζήτησε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή, την καλησπέρα μας, την αγάπη μας εδώ σε όλο τον κόσμο, σε όλους και όλες εσάς. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Πέτρου του Αναγνωστάκη και Αθήνα ώρα 12 για τη συνέχεια. Για τον Βασίλη, καλά παιδιά εκεί στα Κανιτσά.

0: Καλησπέρα και σε φίλη μας η Δήμητρα Music που ακούει την εκπομπή. Καλησπέρα και σε φίλη μας η Γιώτα. Γεια σου Βασίλη και Ντόλι στο Τουτγκάρδι. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Τζίμι από το Μιλάνο. Σε 3 εβδομάδες Τζίμι θα είμαι και εγώ στο Μιλάνο. Καλησπέρα και στο Γρηγόρη το Σακαφιά. Φίλο μας εκεί τον Αντώνη από το βουνό των Θεών εκεί, τους πρόπεδες στο Δίον.
1: Η νύχτα κρύβει.
0: Γεια σου Βασίλη, Εύωσμος Θεσσαλονίκης.

Αθήνα, ώρα 12 λοιπόν, είχαμε ακούσει από τον Πέτρο τον Αναγνωσάκη για τον Βασίλη τα καλά παιδιά εκεί στα Κανιτσά, το φίλο μας εκεί το Καντινιέρι. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε ο πολύ καλός μου φίλος ο Χασαπάκος στον Πειραιά. Στέλιος Κατατζίδης, Μαρινέλα, Νίκος Κούρκουλος, ποιος δρόμος είναι ανοιχτός. Έγινε πάνω ηλεκτρόνικα, θα βάλουμε ένα τραγούδι. Καλησπέρα στο φίλο μας ο Γιάννη. Την αγάπη μας σε όλους και όλες εσάς.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν αφιερωμένο χαρισμένο για τον πολύ καλό μας φίλο τον Κασαπάκο στον Πειραιά. Συνεχίζουμε με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το τραγούδι που ακούγεται έχει επιλέξει να ακούσουμε ο πολύ καλός μου φίλος ο Βασίλης ο Αχτύπητος με τη γυναίκα του την Τόλη στη Στουτγκάρδη στη Γερμανία. Έχουν επιλέξει τη συνέχεια να ακούσουμε Στάθο Διονυσίου και Νίκη Λάμη. Δεν υπάρχει κανείς. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα, γεια σου Μαρία Θεοδόρου, καλή ακρόαση.

υπάρχει κανείς, λοιπόν, ακούσαμε μέσα από τη δισκογραφική εταιρεία Κολούμπια, Στράτος Διονυσίου και Νίκη Ελάμη, για τον φίλο μου τον Βασίλη, τον Αχτύπητο, και τη γυναίκα του την Τόλη στη Στουτγκάρδη, στη Γερμανία. Συνεχίζουμε αλλοτινές μου εποχές με τον Σέδο Κατατσίδη για τη Βασιλική και τον Μάριο στην Κύπρο. Ζήτησα να ακούσω το τραγούδι αυτό.

φίλοι μας στην Butterfly στα νότια προάστια Αττικής. Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Μαρία. Φίλες και φίλοι, άπαντες όλοι από ένα τραγούδι για να προλάβουμε να μεταδώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα δικά σας τραγούδια. Ευχαριστώ.

Καλοδινές μου εποχές λοιπόν ακούσαμε από τα ειδών της Ελλάδος τον Στέλιο Κατατζίδη. Για τη Βασιλική και τον Μάριο στην Κύπρο που ακούνε το πρόγραμμα. Συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο αφιερωμένο και το φίλο μας τον Παναγιώτη τον Ηλεκτρόνικα. Ένα τραγούδι για τον Αντώνη τον Λαμπρό Ήλιο που μου ζήτησε. Θα σου βάλω το δισκάκι αυτό που του άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι. Είναι η δισκογραφική εταιρεία Φαντασία, ο Σωτήρης ο Γεωργίου και Λουλουδάκι Λουλουδάκι. Πάμε να τα απολαύσουμε, φίλες και φίλοι, εδώ μέσα από τις 45 στροφές. Καλησπέρα και στον Κώστα τον Ολλανδό από την

ακούσει ένα πανέμορφο τραγούδι από την, μέσα από τη δισκογραφική εταιρεία Φαντασία και τη φωνή του Σωτήρου του Γεωργίου για τον φίλο μας τον Πάνο τον Ελεκτρόνικα. Το χάριζε, το αφιέρωνε για τον Αντώνη τον Λαμπρό Ήλιο. Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο μας τον Χρήστο τον, τον Αγγελούδια. Καλησπέρα να στείλουμε εδώ στη φίλη μας την Μέρη, στη φίλη μας την Ειρήνη στο Χαϊδάρι, για το φίλο μου του Λιονταράκη να χαρίσω, για άλλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας. Καλησπέρα εδώ για το φούλι των Νάσεων Αλσυγκομωτινή. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε Ελένα Ντάινα για τη συνέχεια. Είναι δικός μου ο καημός. Δική μου στενοχώρια. Τώρα όμως κλαίω και δακρύζω και πονώ με τόσο πάθος. Έφτεξα, συγχώρεσέ με.

έφταξα, συγχώρησε με. Ήταν δικό μου λάθος. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, κανονικά. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο χαρισμένο από εμένα για τον αδερφό μου τον Παναγιώτη τον Εγώκυρο, το Ράδιο Απόλλων, για τον πολύ καλό μου φίλο τον Θανάση τον ΑΔΕΛΤΑ εκεί στην Αθήνα. Συνεχίζουμε με δισκογραφική εταιρεία Οντεών. Πάμε να ακούσουμε τη φωνή του Μανώλη του Φωτίου και τη Σουρούλα Ζεσκαλάκη. Δεν το πίστεψαν τα αυτιά μου. Για πάμε. Πάμε να τα απολαύσουμε.

καλησπέρα και στο φίλο μου τον Γιώργο. Εκεί από τη Μανολάδα με τις φρέσκες φράουλες. Γεια σου φίλε μου Γιώργο από Μανολάδα.

δεν τον πίστεψα τα αυτιά μου. Ακούσαμε από τη φωνή του Μανώλη του Φωτίου και τη Σουρούλα στη Σκαλάκη. Το επόμενο τραγούδι είναι για τον ξάδερφό μου, τον Αποστόλη, εκεί στην Ιμαθία. Πάμε να ακούσουμε τη φωνή του Βαγγέλη του Πρέκα και τη Σόνια Παπαβραμίδου για τη συνέχεια. Τα χρυσά σου, τα γοβάκια. Για τον ξάδερφό μου τον Απόστολο, για τον Σάκη και την Τζέννη εκεί που ακούνε το πρόγραμμα στην Ιμαθία. Πάμε.

0: ρίξουμε και whisky, ξάδερφε.
1: Φέρτε καθαρά ποτήρια για να κάτσουμε μαζί. Έχω κεφιά μέχρι τρελά.
0: Θες το Σάκη να βάλει μπακράτσα και εγώ θα φέρω το whisky.
1: Τα χρυσά σου, τα...
0: Καλησπέρα, γεια σου Στέλλα.

0: λοιπόν το τραγούδι που ακούστηκε για τον ξαδερφό μου τον Αποστόλη εκεί στην Μαθία, για τον Σάκη και την Τζέννη που ακούνε την εκπομπή. Καλησπέρα να στείλουμε στην Κωνσταντίνα εκεί από την Άρτα. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Άντζελα, την Γεωργατώνη που ακούει την εκπομπή. Για τον Τάκη τον Γεωργίου, τον πολύ καλό μας φίλο εκεί στο Αιγείο. Καλησπέρα εδώ σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας. Συνεχίζουμε. Για τη συνέχεια περνάμε να ακούσουμε την δισκογραφική εταιρεία Odeon, τη φωνή του Μάνου, του Παπαδάκη, της Λίτσας, της Γιαμάντη και της Χοροδίας, να μας λένε πως τραγουδώ το τραγούδι «Π' αγαπούσες εσύ». Για πάμε να τα ακούσουμε.
1: Φύγαμε. Γιατί κάνεις...

τραγούδο λοιπόν, το τραγούδι «Παγαπούσες εσύ» είχαμε ακούσει από τον Μάνο τον Παπαδάκη, τη Λίζα τη Διαμάντη και την Χοροδία. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή. Για το φίλο μου του Λιονταράκη για τη συνέχεια θα περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τη φωνή του Γιώργου του Μαργαρίτη, «Η Προσφυγιά». Συνεχίζουμε με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Καλησπέρα σε φίλη μας τη Μέρη, καλησπέρα στο φίλο μας ο Δημήτρη από την Κοζάνη.

Το τραγούδι που ακούστηκε από τη φωνή του Μαργαρίτη ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο και τον πολύ καλό μου φίλο το Λιονταράκι. Πάντα ακούει εδώ τις εκπομπές μας. Συνεχίζουμε, αγαπητές φίλες και φίλοι, τη μουσική μας εκπομπή. Περνάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια δισκογραφική εταιρεία Odeon, τη φωνή της Δούκισσας και την επιτυχία της με τον γενικό τίτλο «Ποιος να το πιστέψει». Κι όμως με έχει καταστρέψει. Για πάμε να τα ακούσουμε. Την αγάπη μας, την καλησπέρα μας εδώ από τη Βόρειο Ελλάδα, την εξωτερική Θεσσαλονίκη, τον κάμπο του Λαγκαδά.

Αυτό λοιπόν ήταν και η υπέροχη φωνή της Δούκης σας που μόλις ακούσαμε. Μέσα από τη δισκογραφική εταιρεία Οντεόν συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, περνάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε δισκογραφική εταιρεία Μήνος, την φωνή του Σελίδου Καζατζίδη, τα ειδόνια της Ελλάδος, για τη φίλη μας την Butterfly εκεί σαν νότια προάστια Αττικής. Πάμε να ακούσουμε την επιτυχία με τον γενικό τίτλο «Πάψε να ρωτάς». Μέσα από τα βινήλια του σταθμού μας, μέσα από το pick-up εδώ του Ράδιο Μακεδονία. Φύγαμε.

Προάστια Αττικής που ακούει το πρόγραμμα. Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα τραγούδι εδώ για τον Βασίλη. Καλά παιδιά εκεί στην καντίνα, στα Γανιτσά που ακούει το πρόγραμμα. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια τη φωνή του Παναγιώτη του Πλωμαρίτη. Είμαστε πάτσι, και εγώ εντάξει και εσύ εντάξει. Είμαστε πάτσι.

στον κύριο Νίκο και την κυρία Ελένη στο Τορόντο στο Καναδά. Για το φίλο των National στην Κομωτινή. Για τον πολύ καλό μου φίλο τον Κώστα το Superstar να χαρίσω στα Χανιά στην Κρήτη.

Είμαστε Πάτσι λοιπόν. Συνεχίζουμε αγαπητές φίλες και φίλοι τη μουσική μας εκπομπή κανονικά. Περνάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε δισκογραφική εταιρεία Music Box, τη Σοφία τη Σιδέρη. Ο πόνος σου και ο πόνος μου λέει θέλω να ενωθούνε. Για πάμε. Αφιερωμένο για όλους και όλες εσάς αγαπητοί φίλοι και φίλες.

μας την Κωνσταντίνα να χαρίσουμε στην Άρτα που ακούει την εκπομπή. Καλησπέρα και στον Αποστόλη τον Γραστάνα. Καλησπέρα στην Αθηνά την Τζανικίδου στην πόλη μας. Για τον Μανώλη τον Ξένο στα Γανιτσά.

Αυτή λοιπόν ήταν και η υπέροχη φωνή της Σοφίας Ιστέρη που μόλις ακούσαμε. Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, στη μουσική μας εκπομπή. Την αγάπη μου, την καλησπέρα μου να στείλω στον πολύ καλό μου φίλο, τον Δημήτρη τον Δάλα. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Πάνου του Ιωαννίδη. Ορκίζομαι, λέει, μα το Θεό, πως δεν θα ξαναπαντρευτώ.

και στον πολύ καλό μου φίλο τον Τάκη, το ράδιο κανάλι εκεί στην Κόρινθο. Καλή εβδομάδα, Τάκη, με τις υπέροχες εκπομπές του που κάνει τακτικά. Και το ωραίο ρεπερτόριο που έχει εκεί ο φίλος μας ο Τάκης. Την καλησπέρα μας.

Έτσι λοιπόν ορκίζομαι πως δεν θα ξαναπαντρευτώ, είχαμε ακούσει από τη φωνή του Πάνου του Ιωαννίδη. Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, εδώ κανονικά τη μουσική μας εκπομπή. Να χαρίσω αφιερώσω για τον πολύ καλό μου φίλο τον Τάκη το Ράδιο Κανάλ. Για τον φίλο μας τον Τάκη τον Γεωργίου θα ακουστεί και το δικό σου τραγούδι, φίλε μου Τάκη. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει επιλέξει φίλη μας η Άντζελα. Από τη φωνή του Γιώργου του Ταλιούρη, οι Γιώργηδες.

Έτσι λοιπόν, οι Γιώργηδες είχαμε ακούσει από τον Γιώργο τον Ταλιούρη για την φίλη μας, την Άντζελα. Ζήτησε το τραγούδι αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε την μουσική μας εκπομπή. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, την καλησπέρα μας, την αγάπη μας σε όλο τον κόσμο, σε όλους και όλες εσάς που είστε εδώ κοντά μας και σήμερα. Το τηλέφωνο μας είναι ελεύθερο, επικοινωνείτε καλύτερα σωστά στο 6985-63-44-69. Να το επαναλάβω, είναι το 6985-63-44-69. Να χαρίσω αφιερώσω για το φίλο μου τον Τάκη το ράδιο κανάλ, για τη φίλη μας η Γιώτα τη Μουρτζάκη στην Χαλκίδα που ακούει το πρόγραμμα, για τις συντονίστριές μας την κυρία Έφη στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο. Το επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο αφιερωμένο για τον Τάκη τον Γεωργίου που ζήτησε να ακούσουμε για τη συνέχεια. Βάιος Μαργαρίτης και ο Μάγκας της ψυχής σου. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο τον Κιουλάφα.

0: Ακούμε τα Ειδόνιδη Ελλάδου στο Στέλι το Καζατζίδη και την Μαρινέλα. Προδομένες καρδιές που πονέσαν πολύ για μια αγάπη. Τραγούδι αφιερωμένο χαρισμένο για τον αδελφό μου, τον Πάνα, τον Εγώκερο, το Ράδιο Απόλλων εκεί στην Αθήνα. Για όλους και όλες εσάς, με απέραντη αγάπη, σεβασμό και εκτίμηση σε όλο τον κόσμο.
1: Βάτια πληγή μες στην καρδιά μου ανοίγει.
0: Γεια σου φίλε μου, Τάκη Ράδιο Κανάλ.

ακούσανε υπέροχο τραγούδι από το Σίλβιο Κατατζίδη και την Μαρινέλα. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Γιώτα από την Ιερά Πετρακή στην Μεγαλόνισο που ακούνε την εκπομπή μας στην Κρήτη. Πάμε να συνεχίσουμε με Φιθόδη για τη συνέχεια. Ένα τραγούδι που έχει επιλέξει η φίλη μας η Ειρήνη στο Χαϊδάρι στην Αττική. Τι θέλεις να σου κάνω. Καλησπέρα και στο φίλο μας ο Στάθη το Μωραΐτη.

0: Αυτή λοιπόν ήταν και η φωνή της Έφης Στόδη που μόλις ακούσαμε. Τι θέλεις να σου κάνω. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Καλησπέρα εδώ σε όλο τον κόσμο, σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας. Το τηλέφωνο μας είναι ελεύθερο, επικοινωνείτε καλείτε στο 6985-63-44-69. Έλα Γιώργο, μη 88, σε ακούμε. Είσαι στον αέρα.
1: Καλησπέρα φίλε μου Γιώργο, τι κάνεις?
0: Όλα καλά, μια χαρά, εσύ?
1: Καλά είμαι και εγώ, λίγο το πόδι μου πονάει, μια χαρά είναι.
0: Ναι, ωραία. Περαστικά.
1: Θέλω να... Ευχαριστώ πολύ Γιώργο μου, να είσαι καλά. Θέλω να χαρίσω σε σένα όλη την εκπομπή.
0: Ναι.
1: Να χαρίσω και για τον Παναγιώτη τον Εγώκερο, να χαρίσω και για τον Χανασάκη τον Αλφαδέλτα.
0: Ναι.
1: Να χαρίσω και για τον Χρυσάρα τον Αλφαχία, τον Γιώργο Γιώργο τον Ζωντανό. Να χαρίσω και για την Ποπίτσα από το Βόλο, τον Νίκο τον Λαμπράκη, την κυρία Κελική.
0: Ναι.
1: Να χαρίσω και για τον Πανάγο τον Αλευρούδη. Και για τη διαχειρίστρια σου, κυρία Έφη.
0: Ναι.
1: Και για όλο τον καλό τον κόσμο που και απόψε σε κάνει ακρόαση.
0: Ωραία. Θες να ακούσεις κάποιο τραγουδάκι?
1: Το αφήνω πάνω σου Γιώργο μου, να είσαι καλά, θα τα πούμε.
0: Έγινε και εσύ.
1: Ευχαριστώ πολύ για όλα φίλε μου.
0: Και εσύ να είσαι καλά.
1: Θα τα πούμε.
0: Έλα, γεια, γεια. Την καλησπέρα μου να στείλω και στον Γιώργο το 88 εκεί στο Μενίδη στην Αθήνα. Λοιπόν, τον επόμενο δίσκο το χαρίζω αφιερώνει ο Γιάννης από την Ελευσίνα για την Καλυψό στον Ασπρόπυργο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε για τη συνέχεια την Πόλη Πάνω και την επιτυχία με τον γενικό τίτλο «Σα τσιγκάνα θα σε ντύσω». Λέω και πάλι την αφιέρωση ο Γιάννης από Ελευσίνα, χαρίζει αφιερώνει για την Καλυψό στον Ασπρόπυργο Αττικής. Πόλη Πάνου, «Σα τσιγκάνα θα σε ντύσω». Πάμε να τα ακούσουμε εδώ μέσα από τις 45 στροφές. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Γιώργο τον Στραβρακ.

τραγούδι που ακούστηκε το Χάρισε, το αφιέρωνε ο κύριος Γιάννης από την Ελευσίνα για την Καλυψό στον Ασπρόπυργο. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από τη φίλη μας η Γιώτα την Μουρτζάκη, εκεί στα τρελά νερά της Χαλκίδος. Έχει επιλέξει να ακούσουμε για τη συνέχεια τη φωνή του Δημήτρη του Ζάχου.

0: τον Κώστα και τη Σοφία στο Έρνε στη Γερμανία. Καλησπέρα και σε φίλη μας την Μαρία τη Βαμβακίδου που ακούει την εκπομπή. Καλησπέρα και στον American. Τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο για τη φίλη μας τη Γιώτα την Μουρτζάκη εκεί στη Χαλκίδα που ακούει την εκπομπή μας. Συνεχίζουμε με Φωτεινή Μαυράκη για τη συνέχεια. Και δεν θέλω να κλαις και ό,τι έχεις να μου λες. Καλησπέρα και στον πολύ καλό μου φίλο τον Γιώργο στο Πεντάλοφο στο Κιλικής. Γεια σου Γιώργο, την αγάπη μου, την καλησπέρα μου. Δεν θέλω να κλαις. Ό,τι έχεις να μου λες.
1: Δεν θέλω να κλείς και ό,τι έχεις.
0: Καλησπέρα και στη φίλη μας την Μαρία Τοξότης. Γεια σου Μέρη.

καλησπέρα και στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο, τον Κιουλάφα που ακούει την εκπομπή μας. Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, η μουσική μας εκπομπή, το μουσικό μας πρόγραμμα με Μιχάλη Μηνιδιάτη για τη συνέχεια. Περιφρόναμε, γλυκιά μου, γέλαμε τον έρωτά μου. Για την φίλη μας η Χάρα στην Αθήνα να χαρίσουμε, να αφιερώσουμε για το φίλο μου τον Λιονταράκη. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Τζον Σκάνια.

Καλησπέρα μου να στείλω και στο Ζητιάνο της Αγάπης εκεί στην Αίγινα. Καλησπέρα και στο Βαγγέλη τον Καρτεράκη που ακούει το πρόγραμμα. Για τον φίλο μου τον Γιώργο το Ράδιο Πηλία, για τον Αποστόλη τον Κραστάνα. Καλησπέρα και στο Στέφανο στη Γερμανία. Έτσι η Κωνσταντίνε, πρόγραμμα φωτιά απόψε.

υπέροχη φωνή του Μιχάλη του Μενιδιάτη. Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Περνάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια δισκογραφική εταιρεία Parlophon, την φωνή του Ευάγγελου Περπινιάδη και της Χοροδίας για τη συνέχεια. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που τα χαρίζω, το αφιερώνω για τον Γιώργο το Μείο 88 στο Μενίδη στην Αθήνα. Εγώ, λέει, δεν είμαι σαν τους Beatles, κορίτσι μου. Εγώ δεν θέλω τραλαλά. Αν θες μαζί μου να μπλεχτείς, πρέπει καλά να το σκεφτείς. Για το Γιώργο το Μείο 88, εξαιρετικά. Θέλω ντύσιμο εμφανίσιμο και όχι περούκες σαν τους Beatles. Καλησπέρα και στη φίλη μας η Σέρα Τζαραξόγλου εδώ στην πόλη μας. Έγινε Δημήτρη, θα ακουστεί.

ακούσει την φωνή του Βάγγελου Πρεπινιάδη και της χοροδίας «Εγώ δεν είμαι σαν τους Beatles». Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο χαρισμένο και τον φίλο μας τον Δημήτρη τον Δάλα. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια Μιχάλη Μενιδιάτη και Φούλη Δημητρίου. «Θέλω να σε λησμονήσω και από σένα να λησμονηθώ». Για τον πολύ καλό μας φίλο τον Δημήτρη τον Δάλα, αφιερωμένο εκεί στην Πτολεμαΐδα. Πολύ καλό μου φίλο τον Βασίλη, τον Τσιαμπάτζη στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης.

Μάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα υπέροχα λόγια σου. Να σε καλά, φίλε. Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν ευχαριστημένο αφιερωμένο για τον φίλο μας τον Δημήτρη το Δάλαση από το Λεμαίδα. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο πολύ καλός μου φίλος ο Βασίλης στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης που ακούει το πρόγραμμα. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια το Αηδόνι της Ελλάδος ο Σέλιο τον Καζατζίδη και Ντροπή. Για τον φίλο μου τον Τάκη το Σύριο Δέλτα εκεί στη Σπάρτη. Μας τον Κώστα, τον Δημήτρη, τον Λιωταράκη, τον Παναγιώτη, τη Βασιλική και τον Μάριο στην Κύπρο. Πρωτίστως να χαρίσω να αφιερώσω για τις συντονίστριές μας την κυρία Έφη στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο.

Ντροπή λοιπόν ακούσαμε από το Αιδόνι της Ελλάδος στο Στέλιο τον Καζατζίδη για τον πολύ καλό μου φίλο τον Βασίλη στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης που ακούει το πρόγραμμα. Συνεχίζουμε αγαπητές φίλες και φίλοι τη μουσική μας εκπομπή. Το Ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας από τη Βόρειο Ελλάδα, την εξωτερική Θεσσαλονίκη, τον κάμπο του Λαγκαδά. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια Γιώτα Λίδια και Γιώργος Χάτζη Αντωνίου για τη συνέχεια Καπετάνιε μη πονάς. Καλησπέρα μου να στείλω στον πολύ καλό μου φίλο τον Σάκη στη Νέα Ιωνία στο Βόλο. Καλησπέρα και στο γείτονά μου εδώ τον Παναγιώτη τον Κουρουσάρο. Βασίλια, καλά παιδιά σε Κανιτσά.

στείλουμε και στο φίλο μας τον Νικήτα που ακούει την εκπομπή μας εκεί στην Κύπρο. Γεια σου φίλε μου Νικήτα. Καλησπέρα εδώ σε όλους και όλες εσάς. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια για το φίλο μας τον Νικήτα εκεί στην Κύπρο. Τη φωνή του Παναγιώτη του Μιχαλόπουλου και το Διαβολάκο που ζήτησε να ακούσουμε.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν αφιερωμένο χαριζόμενο για το φίλο μας τον Νικήτα στην Κύπρο. Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, με Μανώλη Αγγελόπουλο για τη συνέχεια. Με την καρδιά να τους το πω πως έχουμε χωρίσει. Μη φύγει, μην κοιμηθεί κανείς απόψε. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, φίλες και φίλοι. Περίπου μέχρι τις 2 τα ξημερώματα και από εκεί και πέρα βλέπουμε.

την καρδιά λοιπόν ακούσαμε από τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο. Ακούσαμε ακόμη ένα από τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο που έχει επιλέξει φίλη μας η Στέλλα Τεραξόγλου εδώ από την πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Φοβάμαι να γελάσω στους ανθρώπους ακόμα και τη συνέχεια. Μη φύγει, μην κοιμηθεί κανείς απόψε.

φοβάμαι να γελάσω στους ανθρώπους. Ακούσαμε από τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο για την φίλη μας η Στέλλα την Ταρακτσόγλου εδώ στην πόλη μας, που κάνει ακρόαση και ζήτησε το τραγούδι αυτό. Το επόμενο έχει επιλέξει η φίλη μας η Σοφία από το Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Να ακούσουμε Ρίτα Σακελαρίου για τη συνέχεια και την επιτυχία της με τον γενικό τίτλο Παράνομή μου αγάπη. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Χρήστο τον Μπάλμερ. Γεια σου Χριστάρα, καλή ακρόαση.

Μητσοτάκης, φίλοι μας, η ζωή από την Κύπρο μας. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Και το φίλο μου τον Τάκη, το στούντιο Δέλτα και στη Σπάρτη.

0: φίλε μου Ντίμη. Έτσι φωνάρα, μεγάλη φωνή ρητά.
1: Είσαι το πιο γλυκό. Είσαι το πιο.
0: Από όλα μου τα λάθη είσαι το πιο γλυκό.
1: Είσαι το πιο γλυκό.
0: Αφιερωμένο για τη φίλη μας η Σοφία εκεί στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης που ακούει το πρόγραμμα. Συνεχίζουμε με τη δισκογραφική εταιρεία Ντορέ. Να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Παναγιώτη του Μπούρα και της Λίτσας της Διαμάντη στην επιτυχία τους με τον γενικό τίτλο «Έφυγες και σε χάσα». Για πάμε. Μέσα από τις 45 στροφές στο πικάπ εδώ του Ράδιο Μακεδονία.

Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, με Ρίτα Σακελαρίου για τη συνέχεια. Ένα τραγούδι που έχει επιλέξει φίλη μας η Μέρη. Αν κάνω άτακτη ζωή, δεν θα σε βάλω για Κρήτη. Δικός μου είναι λογαριασμός. Για τη φίλη μας τη Μέρη που ζήτησε το τραγούδι αυτό.

καλησπέρα και στο φίλο μας τον Μάριο, τον Καλυμάνη. Για τη Βασιλική και τον Μάριο στην Κύπρο να αφιερώσουμε. Για το φίλο μου τον Κιονταράκη. Για τον Δημήτρη τον Βάλα στην Πτολεμαϊδα. Για τον φίλο μας τον Απαλό. Για τον Χρήστο τον Μπάλμερ. Για τον Τάκη τον Γεωργίου. Για τη Μαρία τον Ξώτη.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για την φίλη μας την Μέρη. Το επόμενο έχει ζητηθεί από τη φίλη μας η Ζωή, να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του στράτου του Κύπριου. Ένας γέρος εξιντάρης.

0: γέρασε, πάει ο γέρος γέρασε.
1: Πάει ο γέρος γέρασε.
0: Είχαμε ακούσει για τη φίλη μας η Ζωή που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε. Για τη συνέχεια έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Χρήστος ο Πάλμερ να ακούσουμε την φωνή του Χρήστου του Καϊκουνίδη και την Αχάριστη. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμό μας είναι ελεύθερο. Είναι το 6985-63-44-69. Η Βόρειος Ελλάδα κοντά σας, η εξωτερική Θεσσαλονίκη, ο κάμπος του Λακαδά. Ο Γιώργος ο Τριανταφυλόπουλος στα επιμέλη παρουσιάζει και προσφέρει το μουσικό πρόγραμμα.

λοιπόν ήταν και η φωνή του Χρήστου του Καϊκονίδη που μόλις ακούσαμε, την Αχάριστη. Για τον φίλο μου τον Χρήστο τον Πάλμερ που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Μη φύγει, μη κοιμηθεί κανείς απόψε. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια δισκογραφική εταιρεία His Masters Voice, την υπέροχη φωνή της Μέρης της Λίντα, για τη συνέχεια και την επιτυχία της με το γενικό τίτλο «Πόσες φορές». Σε έχω συγχωρήσει πόσες φορές. Τώρα άντε γεια σου, δεν θα με δεις πια ξανά. Για πάμε. Δεν μου λες τι θα γίνει με σένα. Πού θα πάει αυτό το βιολί. Κακομοίρη μου, σου τα έχω μαζεμένα. Μέσα από τις 45 στροφές.

Ειρήνη, δεν μπορώ να καταλάβω ποιο τραγούδι θέλεις. Μου λες το τραγούδι της Αναρτήσεις. Το αναγνωστάκι θέλεις, έτσι.

Άντε, γεια σου λοιπόν. Είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από την Μέρη τη Λίντα. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, με Μανώλη Φωτίου και Ρούρα Καλάκη για τη συνέχεια. Ένα τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ. Δυο Στεφάνια και δυο Βέρες. Ευχαριστώ, αφιερωμένο και τον αδερφό μου τον Πάνο τον Εγώκερο, το ράδιο Απόλλων.

0: στο σπίτι όλα κλαίνε. Με καημό πικρό μου λένε.
1: Καλησπέρα και στο φίλο μας ο Δημήτρη τον Κολιτζίκη. Καλή ακρόαση φίλε. Πιστεύουμε να μας ακούτε καλά και να περνάτε όμορφα. Την καλησπέρα μου, την αγάπη μου.

πάλι το έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Δαμιανός από τη Γερμανία. Έχει ζητήσει να ακούσουμε και τη συνέχεια τον Σέλιο Καζατζίδη και την Λίτσα τη Διαμάντη, το ψωμί της ξενιτιάς. Καλησπέρα, αφιερωμένο και για όλους τους ακροατές εκτός Ελλάδος που ακούνε το πρόγραμμα.

Συνεχίζουμε την μουσική μας εκπομπή, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Το τραγουδάκι που ακούστηκε ήταν αφιερωμένο, χαρισμένο για το φίλο μας ο Διαμιανό στην Γερμανία. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Dimi.gr. Τη φωνή του Πέτρου του Αναγνωστάκη και της Νίτσας της Αντωνάτου. Να ακούσουμε τις αναμνήσεις. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Σοφία, θα ακουστεί το τραγούδι σου.

είπα, ακούστηκε, ήταν για το φίλο μας ο Ντίμη, εκεί από τα όμορφα Ιωάννινα, που ακούει την μουσική μας εκπομπή. Συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι να το χαρίσουμε, να το αφιερώσουμε για την Βασιλική και τον Μάριο στην Κύπρο. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια σε Σέλιο Κατατσίδη και Μαρινέλα. Τα σφάλματα είναι για τους ανθρώπους.

0: χαρισμένο αφιερωμένο για τη Βασιλική και τον Μάριο στην Κύπρο μας. Για το φίλο μου το λιονταράκι.
1: Συγχώρεσε το λάθος μου.

Έτσι λοιπόν τα σφάλματα, αγάπη μου, για τους ανθρώπους είναι. Συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε η Σοφία, η κόρη της συντονίστριάς μας, της κυρίας Σταυρούλας εκεί στην Κόρινθο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και πάλι τη φωνή του Σωτήρη του Καζατζίδη και στο πικραμένο δειλινό.

0: τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για την Σοφία εκεί και τη Σαβούλα στην Κόρινθο. Συνεχίζουμε με Μπέμπα Μπλάνς και... Ο δίσκος για το τηλέφωνο.
1: Εμπρός. Εμπρός. Ομιλείτε παρακαλώ. Ποιος είναι?

τη Μανώλια τη Βεργή να χαρίσουμε, για τη φίλη μας τη Μέρη, για τη Χαρά στην Αθήνα, για τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο, για τη φίλη μας τη Μέρη τη Βλάχου, για τη φίλη μας την Αθηνά τη Τζανεκίδου.

0: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Η ώρα είναι 12.
0: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
2: Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους φίλους και τις φίλες. Εδώ θα είμαστε αγαπητοί φίλοι και φίλες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με παλιά λαϊκά και ελαφρολαϊκά τραγούδια. Μέχρι τις 2 θα είμαστε εδώ σίγουρα, και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Εύχομαι να είστε καλά, να περνάτε καλά. Εύχομαι σε όλους και όλες εσάς αγάπη, υγεία, χαρά και γαλήνη. Εύχομαι να ακουγόμαστε και να περνάτε πανέμορφα εδώ απόψε. Να είμαστε καλή συντροφιά. Το τηλέφωνο μας είναι το 6985 63 44 69.

σε όλο τον κόσμο, σε όλους και όλους εσάς που είστε κοντά μας. Συνεχίζουμε, περνάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια δισκογραφική εταιρεία Deka, τη φωνή του Σωτήρου του Καλυμνάκη και της Κικής της Παντελάκη. Μου έλεγες πως μ' αγαπάς. Φύγαμε.

0: λοιπόν, σε φίλοι μας οι Σιλιανοί, την Άννα, τον Κώστα, τον Παναγιώτη, τον Τάκη, το Studio Delta στη Σπάρτη, τη φίλη μας την Αθηνά την Τζανεκίδου, τη Μανώλια τη Βεργή. Καλημέρα σου φίλοι μου τον Γιώργο το Σωμών εκεί στο Καματερό. Το καλύτερο κλαμπ εκεί στα Δυτικά στην Αθήνα. Και το φίλο μας τον Αποστόλη τον Κραστάνα στο Κιλικής.
1: Όλα ήταν μια ψευδιά να μου...
0: Στην Καβάλα, συγγνώμη.

έχουμε ακούσει το Σωτήρι του Καλυμνάκη και την Κική την Παντελάκη. Πάμε να ακούσουμε και από την άλλη όψη τον δίσκο. Είναι υπέροχο τραγούδι, μου αρέσει πάρα πολύ. Το τραγουδάει μόνο ο Σωτήρης ο Καλυμνάκης την άλλη την όψη. Πάψε μανούλα μου να κλαις. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Ένα πανέμορφο τραγούδι, μου αρέσει πάρα πολύ. Πήγαμε. Καλημέρα και φίλοι μας στην την Έφη. Για τον Τζον Σκάνια, για τον Χρήστο τον Μπάλμερ.

ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι μέσα από την δισκογραφική εταιρεία Deka και τη φωνή του Σωτήρη το Καλυμνάκη. Συνεχίζουμε. Φίλες και φίλοι, περνάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια, την φωνή της Μέρης της Ουράνη. Ας είναι και έτσι, αφού η ζωή το θέλει. Τη νύχτα αγκαλιά, τη μέρα δύο ξένοι.

πολύ καλό μου φίλο τον Τάκη, το στούντιο Δέλτα εκεί στη Σπάρτη. Καλημέρα να στείλουμε και στη φίλη μας τη Βέρα στην Κύπρο. Για τον Χρήστο τον Πάλμερ και τον Τάκη τον Γεωργίου. Και τη Μέρη τη Χαρά στην Αθήνα και άλλους και όλες εσάς. Για τον Κώστα και τη Σοφία στο Έρνε στη Γερμανία.

φαντάσει. Είναι και έτσι είχαμε ακούσει από τη Μέρη την Ουράνη. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, τη μουσική μας εκπομπή. Περνάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Από τη φούρνη του Γιάννη του Κουλουκάκη θα περάσουμε να ακούσουμε την επιτυχία του με τον γενικό τίτλο «Θα πεθάνω πριν ξημερώσει». Από το pick-up του σταθμού μας κατευθείαν στους δικούς σας μουσικούς δέκτες.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, το μουσικό μας πρόγραμμα. Περνάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια την πανέμορφη υπέροχη φωνή της Βούλασσης Γεωργούτη. Τα δειλινά φέρνεις φωτιά. Και όταν έρχεται το πρωί, μ' αφήνεις πάλι μοναχή.

καλημέρα φίλε μου Βούδα εκεί στην Μεσούρη Κομωτινής. Για τον πολύ καλό μου φίλο τον Λιονταράκη που ακούει το πρόγραμμα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι, ελπίζω να περνάτε καλά, να είμαστε καλή συντροφιά.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Καλημέρα και σε φίλη μας η Σίλβια από την πανέμορφη Νάξο που ακούει το πρόγραμμα. Έτσι λοιπόν, και μόλις έρχεται το πρωί, μ' αφήνεις πάλι μοναχή. Αυτή λοιπόν ήταν και η Γούλα Γεωργούτη, και περνάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια και πάλι την Γούλα Γεωργούτη, αλλά σε δεύτερη φωνή. Την πρώτη φωνή την κάνει ο Λευτέρης ο Μητυλινέος, και θα ακούσουμε ένα πανέμορφο τραγούδι, υπέροχο, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι το «Δεν με πειράζει αν φταίω ή αν φταίς». Δώσ' μου ένα φιλί και ας είναι το τελευταίο. Πολύ μεγάλο τραγούδι. Σίλβια Καζατζίδη πάντα έχει. Αλλά προσπαθούμε να βάλουμε έτσι και μια ποικιλία στις εκπομπές μας. Άλλες φορές βράδυ βάζουμε γραμμοφωνικά, άλλες φορές ελαφρολαϊκά, άλλες φορές καψούρικα, καπισιάρικα, πονεμένα. Προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε όλα τα γούστα.

ακούσε ένα πανέμορφο τραγούδι από το Ελευθέριο με την Λέω και τη Βούλα Γεωργούντη, και θα συνεχίσουμε και πάλι με Βούλα Γεωργούντη σε δεύτερη φωνή. Πρώτη φωνή είναι της Λουίζας για τη συνέχεια. Θα περάσουμε να ακούσουμε την επιτυχία εδώ με τον γενικό τίτλο «Ζητώ να βρω παρηγοριά». Υπέροχο τραγούδι, πανέμορφο, αγαπημένο. Καλημέρα, γεια σου Σοφία και Κώστα στο Έρνες, η Γερμανία.

Υπέροχο τραγούδι ακούσαμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Περνάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Δισκογραφική εταιρεία Βικτόρια, την φωνή του Παναγιωτίδη, του Αντώνη του Παναγιωτίδη, για τη συνέχεια και την επιτυχία του με τον γενικό τίτλο «Έκανα λάθος να πιστέψω σε μια αγάπη». Για πάμε, αφιερωμένο για όλο τον κόσμο. Για το φούλι τον Άσο, να λες στην Κομωτινή, να αφιερώσω. Α, όσα και αν έχω, τι να τα κάνω, έγινε Μανώλια. Να βρω το μεγάλο το δίσκο του Βίλμα και θα τα ακούσουμε αμέσως.

0: μας τον Ολιβιέρ του Μπόις.
1: Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, έκανα λάθος.
0: Και την πέρα στην Κύπρο να χαρίσουμε για το φίλο μου τον Χρήστο τον Πάλμερ, για τον Γιώργο τον Τωτονίδη, για τη Μέρη, για τον Τάκη τον Γεωργίου. Την εκτίμησή μας, το σεβασμό μας, την αγάπη μας από καρδιάς σε όλους τους ακροατές.

λοιπόν ήταν και η δισκογραφική εταιρεία Βικτόρια. Ακούσαμε τη φωνή του Αντώνη του Παναγιωτίδη και την επιτυχία με τον γενικό τίτλο «Έκανα λάθος». Με συγχωρείτε. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Θεόδωρου του Βίλμα. Όσα και αν έχω, τι να τα κάνω. Μέσα από τις 33 στροφές είναι ένας πολύ καλός δίσκος. Λοιπόν, το χαρίζω το αφιερώνει για τον αδελφό της που βρίσκεται στο νοσοκομείο. Ο αδελφός είναι παλιός αναδραστέχνης. Ευχόμαστε καλή ανάρρωση, Μανώλια, να έχει ο αδελφός σου από τα βάθη της ψυχής μας. Λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που ζήτησες από το Θεόδωρο το Βίλμα.

0: συνεχίζουμε ακόμη και τον επόμενο τραγούδι του δίσκου. Τι παραμιλάς και λες, πανέμορφο τραγούδι.
1: Τι παραμιλάς και λες.
0: Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα.

παραμιλάς και λες. Είχαμε ακούσει από το Θεόδωρο το Βίλμα. Συνεχίζουμε με τη φωνή της Θάλιας για τη συνέχεια. Ακούμε την εγκατάλειψη, την αγάπη μας σε όλους τους φίλους, σε όλες τις φίλες.

ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τη μεγάλη φωνή της Θάλιας, φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα. Περνάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε τη δισκογραφική εταιρεία Μπάκμιγκτον, τη φωνή του Νικόλαου του Σπαγκούρου και την επιτυχία του με τον γενικό τίτλο «Μια μεγάλη αγάπη». Καλημέρα και στο φίλο μας το Μάικ που ακούει το πρόγραμμα. Γεια σου Μέρη στην Αθήνα. Υπέροχο κομμάτι εδώ μέσα από τη δισκογραφική εταιρεία Μπάκμιγκτον.

Μια μεγάλη αγάπη λοιπόν ακούσαμε από τη φωνή του Νικόλαου του Σπακούρου. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλους και όλες εσάς που είστε εδώ κοντά μας και ακούτε την μουσική μας εκπομπή. Το τηλέφωνο μας είναι το 6985 63 44 69. Να το επαναλάβω, είναι το 6985 63 44 69. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμα. Εξαιρετικά για όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας, ξενυχτάτε εδώ μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε Γιώτα Λίδια και Κική Παντελάκη. Και τι δε μούταξες για να με πείσεις, για να με πείσεις να σ' αγαπώ.

ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από την Γιώτα, τη Λίδια και την Κυκή, την Παντελάκη. Καλημέρα να στείλουμε και στο φίλο μας τον Σταύρο τον Υπάρχο που ακούει την εκπομπή μας. Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Περνάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε δισκογραφική εταιρεία Philips, την φωνή του Γιώργου του Αιγύπτιου και τη Λουκία τη Λάη, για λίγες σταγόνες ευτυχίας. Λιώνω για λίγες σταγόνες ευτυχίας. Πριν χαθείς, πάρε το δρόμο της επιστροφής. Σ' αγαπώ και δεν θέλω να πάθεις κακό. Πάμε να τα απολαύσουμε.

Σ' αγαπώ λοιπόν και δεν θέλω να πάθεις κακό. Είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τον Γιώργο τον Αιγύπτιο και τη Λουκία τη Λάη. Συνεχίζουμε με Βούλα Πάλα για τη συνέχεια. Θα φύγω γιατί σ' αγαπώ. Θα φύγω και ας πεθαίνω. Θα φύγω γιατί πόνεσα. Θα φύγω και ας σε θέλω. Καλή συνέχεια, φίλε μου Γιώργο Ηλιόπουλε, να έχεις καλό ξημέρωμα. Έγινε Σταύρο Υπάρχο, θα ακούσουμε και κάτι από Βασίλειο Θεσσαλό στη συνέχεια.

ακούσεις πως δεν ζω ένα κερί να ανάψεις. Είχαμε ακούσει ένα πολύ μεγάλο τραγούδι από τη Βούλα την Μπάλα. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια για τον φίλο μας τον Σταύρο τον Υπάρχο. Έχει ζητήσει κάτι από Βασίλη Θεσσαλό. Έχω βρει το επόμενο εδώ μέσα από τη δισκογραφική εταιρεία Ρυθμοφών. Πάμε να ακούσουμε Βασίλη Θεσσαλό και Μέρη Νικολάου στην αγκαλιά μου και απόψε έλα. Μην κλάψεις μόνο. Μην κλάψεις μόνο έλα. Για πάμε. Στην αγκαλιά μου και απόψε έλα.

είμαστε χαρά να χαρίσουμε να αφιερώσουμε εκεί στην Αθήνα που ακούει το πρόγραμμα. Για το φίλο μας τον Σταύρο τον Υπάρχο που ζήτησε Βασίλη Θεσσαλό. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Γιώτα, στη φίλη μας τη Μέρη. Το Τζον Σκάνια.

ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και τον φίλο μας τον Σταύρο τον Υπάρχο. Συνεχίζουμε, το επόμενο είναι για τον Χρήστο τον Μπάλμερ. Πάμε να ακούσουμε μέσα από τη δισκογραφική εταιρεία Χελάς τη φωνή του Γιάννη του Κατσιμίχα και κόκκινα τριαντάφυλλα. Για πάμε. Για τον Χρήστο τον Μπάλμερ που ζήτησε το τραγούδι αυτό.

κόκκινα, απόψε θα σου φέρω. Για τον αδερφό μου τον Παναγιώτη, τον εγώ καιρό, το ράδιο Απόλλων αφιερώσω, αχαρίσω, εξαιρετικά.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν ευχαριστημένο αφιερωμένο για τον πολύ καλό μας φίλο τον Χρήστο τον Μπάλμερ. Συνεχίζουμε με Μέρι Λίτα για τη συνέχεια. Δεν σου γυρεύω μάτια μου, δεν σου γυρεύω μάτια μου ανταλλαγές. Υπέροχο τραγούδι αφιερωμένο για όλους και όλες εσάς. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Ιορδάνη. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς αγαπητές φίλες και φίλοι που είστε κοντά μας και νηθάτε μαζί μας απόψε εδώ στο δικό σας ραδιοσταθμό, στο Ράδιο Μακεδονία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους από καρδιάς.

σιγουρεύω μάτια μου, ανταλλαγές. Ακούσαμε ένα πολύ μεγάλο τραγούδι από τη Μέρη τη Λίντα. Συνεχίζουμε με τα ειδών της Ελλάδος, ο Στέλιο τον Κατατζίδη. Για τον φίλο μας τον Ιορδάνη, ζήτησε να ακούσει το «Γυρίζω από τη νύχτα». Καλημέρα στη φίλη μας την Butterfly στη Νέα Υόρκη. Καλημέρα στη φίλη μας ο Γιώργο, και αυτός μόλις μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Υόρκη. Αλέξανδρε λέγεται, δεν σιγουρεύω ανταλλαγές, Μέρη Λίντα, το τραγούδι που ακούστηκε. Καλημέρα, καλημέρα εκεί στη Νέα Υόρκη, στον Νίκο το Λαμπράκι, σε όλους τους φίλους που ακούν εκεί.

ψέμα λοιπόν τα ιδίασα για το φίλο μας τον Ιορδάνη στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε αγαπητές φίλες, αγαπητές κυρίες, δεσποινίδες, αγαπητοί κύριοι, εδώ το πρόγραμμά μας. Καλημέρα και στην Ζαχαρένια στην πόλη του Βόλου. Συνεχίζουμε με Λίσσα Διαμάντη για τη συνέχεια. Περνάμε να ακούσουμε. Απαντήστε μου, εσείς οι δυνατοί που με βλέπετε να κλαίω σαν παιδί. Γεια σου Παναγιώτη Γεωργίου. Για τη Ζαχαρένια στο Βόλο. Καλημέρα εκεί στο Βόλο.

απαντήστε μου λοιπόν. Δεν συναντιόμαστε, ούτε βρισκόμαστε, είμαστε σαν άγνωστοι.

απαντήσε μου λοιπόν εσύ η δυνατή. Έτσι είναι Αθηνά Τσανεκίδου. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, τι να κάνω, μετά τις 12 έχουμε πει ότι δεν βάζω αφιερώσεις. Κάνω το δικό μου πρόγραμμα, αλλά τι να κάνω. Πάμε εδώ για τον φίλο μου τον Παναγιώτη του Γεωργίου να ακούσουμε. Βάγγελο Περπινιάδη, καρδιά μου, μη πικραίνεσαι.

Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Ελένα Ντάινα. Στο βούρκο δεν θα πέσω και συντροπή. Και ανήθικη, μες στη ζωή κανείς δεν θα με πει.

Πάμε εδώ από τις 45 στροφές καλύτερα να τα ακούσουμε. Δισκογραφική εταιρεία RCA Victor. Θέλεις να με κάνεις πέρα και γκρινιάζεις νύχτα μέρα.

0: μου το τάκι το Studio Delta εκεί στη Σπάρτη. Για το φίλο μου τον Τζον Σκάνια, για τη φίλη μας τη Βέρα στην Κύπρο, για τη Στέλλα στην πόλη μας. Για τον Χρήστο τον Πάλμε να χαρίσουμε και άλλους ή όλες εσάς.
1: Με κουράγιο θα δουλέψω στη ζωή μου.
0: Γεια σου, Φούλη National Κομωτινή.

Έτσι λοιπόν και ανήθηκε η μέση ζωή. Κανείς δεν θα με πει, είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι μέσα από τη δισκογραφική εταιρεία RCA Victor. Λίγο ανορθόδοξα εδώ, όσοι βλέπετε στην κάμερα έπαιξε ο δίσκος. Γιατί έχω εδώ το επόμενο. Από τη φωνή του Γιώργου του Καρμπουρίδη θα περάσουμε να ακούσουμε για τη συνέχεια ένα πονέμορφο τραγούδι του, το «Μείνε κοντά μου μια ζωή, όλα για μένα είσαι εσύ». Πώς θα σας το πω? Εσένα μόνο αγαπώ. Βέβαια. Για τη Ζαχαρίνια στο Βόλο να χαρίσουμε.

καιρό, αγαρίσω και τη μεγάλη μορφή των Ερτζιανών κυμάτων εκεί στην Αθήνα, το Θανάση, τον ΑΔ. Και τη μεγάλη μορφή εκεί στην Αθήνα, το Θανάση, τον ΑΔ.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Αρχίζουμε. Όσοι μας

ζήσουμε. Πάντα μαζί θα ζήσουμε. Για Αθηνάη λέει σκασίλα μας.

χαρίσω, να αφιερώσουμε. Για το γεννή τον Ακρίτα εκεί στο σουφλί στον Εύρο. Ξερό ψωμί και μια ελιά. Και σένα να έχω αγκαλιά.

συνεχίζουμε, αγαπητές φίλες και φίλοι, εδώ την εκπομπή μας κανονικά. Περνάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Παναγιώτη του Περδικάκη, τη ράτσα τη δική μου. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα.

μάθει λοιπόν ήταν και η φωνή του Παναγιώτη του Περδικάκη. Συνεχίζουμε το επόμενο τραγούδι να το χαρίσω, να το αφιερώσω για την Ζαχαρένια εκεί στο Βόλο που της αρέσει η Φωτεινή Μαυράκη. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε δισκογραφική εταιρεία Απόλυφων, φίλες και φίλοι, την Φωτεινή Μαυράκη λοιπόν, και με πρόλαβες στο χείλος του γκρεμού και μου δώσες το χέρι και κρατήθηκα. Ήμουν μια νεκρή μέσω σκοτάδι και μου δώσε το φως και αναστήθηκα. Για πάμε. Υπέροχο τραγούδι από τη Φωτεινή Μαυράκη και τις 45 στροφές. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας σε όλους τους φίλους, σε όλες τις φίλες που ξεκινάτε εδώ μαζί μας.

ακούσουμε τον ίδιο δίσκο από την άλλη όψη. Είναι και πάλι η Φωτεινή Μαυράκη. Από την άλλη μεριά μας φέρνει τον γενικό τίτλο «Αγάπη μου, σε ευχαριστώ». Πάμε να τα απολαύσουμε. Ωπα, δεν είναι καλά δίσκος. Μισό λεπτό. Εδώ. Πάμε να τα απολαύσουμε λοιπόν. «Αγάπη μου, σε ευχαριστώ». Φύγαμε.

Αγάπη μου, λοιπόν, σε ευχαριστώ. Είχαμε ακούσει από την Φωτεινή Μαυράκη. Συνεχίζουμε με Τάσο Κρυστάλλι για τη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε Τεχνίδια και Τρέλες. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα, την αγάπη μας σε όλους και όλες εσάς, αγαπητές φίλες και φίλοι, που ξενυχτάτε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Η ώρα είναι 1 και 32 πρώτα λεπτά, ξημερώματα Τρίτης, 6 Οκτωβρίου 2026. Πιστεύουμε να είμαστε καλή συντροφιά, να περνάτε όμορφα και να ακουγόμαστε καλά.

συνεχίσουμε με Τόλι Βοσκόπουλο για τη συνέχεια, φίλες και φίλοι. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Πριγκίπισσα, πριγκίπισσα της γειτονιάς.

καλημέρα Ελλάδα. Την αγάπη μας, την εκτίμησή μας σε όλους και όλες εσάς. Καλό ξημέρωμα να έχουμε.

Περικύπησα της γειτονιάς. Αυτός λοιπόν ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος και περνάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια Κατερίνα Στανίση. Προσέξτε τους στίχους, αγαπητοί φίλοι και φίλες.

Μη με προδώσεις, σ' αγαπώ. Δύο φωτογραφίες σου τις έχω στο καθρέφτη. Κάθε πρωί όταν ξυπνώ. Για πάμε. Κάθε πρωί όταν ξυπνώ το δάκρυ αργοτρέχει. Δύο φωτογραφίες σου τις έχω στο καθρέφτη.

0: στο φίλο μας τον Κώστα τον Αλεξίου που ακούει την εκπομπή μας εκεί στην Σάμο. Καλημέρα και στη Σάμο.
1: Αν μετανιώσεις κάποτε.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας ο Δημήτρη τον Σταγκάκη.
1: Περιμένω.
0: Αν μετανιώσεις κάποτε, εγώ θα σε περιμένω.

δύο φωτογραφίες σου. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Τραγουδάρα, από τις δύο φωτογραφίες σου πάμε σε μια παλιά φωτογραφία. Προσέξτε τους στίχους.

από τη φωτογραφία της θυμάστε πιο παλιή. Τι ψυχή είχε η φωτογραφία με την αφιέρωση πίσω. Τι από μπροστά. Που έβγαζες φωτογραφία και δεν ήξερες τι έβγαλες. Πρέπει να πας στο φωτογραφείο. Ενώ τώρα είναι τόσο άμεσα, τόσο εύκολα τα πράγματα. Δημήτρη, όχι, πίνω ρετσίνα με κοκακόλα εδώ σαλονικιώτικο, έτσι.

φωτογραφία θα θυμάμαι και θα νοσταλγούμε τα παλιά. Γιατί εσύ πούλησες το όνειρό μας. Ό,τι σου χάρισα, όλα τα πούλησες. Ακόμα και τη συνέχεια μέσα από τη δισκογραφική εταιρεία Πολύμνια. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα. Κώστα Αλεξίου, Καρλό Βασισάμου.

ακούσουμε για τη συνέχεια. Πολύ μεγάλο τραγούδι από τον Γιάννη τον Πουλόπουλο. Ένα από τα αγαπημένα μου. Πάρε πεντρινά λουλούδια της θάλασσας να στολίσεις τα μαλλιά σου. Πάρε κοχύλια με τα χρώματα της ήριδας να φορέσεις το λαιμό σου.

μάτια σου θα καταλάβω αν με αγαπάς. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα αγαπητές κυρίες δεσποινίδες, αγαπητοί κύριοι, φίλες και φίλοι. Το ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας, εδώ από τη Βόρεια Ελλάδα, την εξωτερική Θεσσαλονίκη, τον κάμπο του Λαγκαδά. Πιστεύουμε να περνάτε όμορφα, να είμαστε καλοί στη τροφιά, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε να ακούσουμε για τη συνέχεια. Ήμουνα δεύτερη, Μέρι Ντάλμας. Για τη συντονίστριά μας να χαρίσουμε την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο. Και τη φίλη μας την Άννα Τζαρούχα.

ήθελα μου να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα υπέροχα λόγια σου από τα βάθη της ψυχής μου. Εδώ από τη Θεσσαλονίκη που ακούς.

Τι να πρωτομεταδώσουμε ρε παιδί μου, τι να πρωτομεταδώσουμε. Πάμε στο επόμενο. Μιλάμε να έχω επιλέξει τρία τραγούδια και το τελευταίο που παίζει θα το έχω βρει στο δευτερόλεπτο.

στείλετε εδώ καλημέρες για τη φίλη μας τη Μέρη, την Άννα, τη Στέλλα, τη Σταυρούλα. Για να δω εδώ, για στείλετε καλημέρες.

Καλημέρα και σου Μέρη, συντονίστριά μου Σαυρούλα, Στέλλα Θεσσαλονίκη, Άννα Τσαρούχα. Καλημέρα και σου Σταυρούλα εκεί στην πανέμορφη Κόρινθο.

0: Μαγικός Αλεξίου, Καρλό Βασισάμου.
1: Δεν γνωριστήκαμε ποτέ εμείς οι δυο. Δεν γνωριστήκαμε.
0: Δεν γνωριστήκαμε ποτέ εμείς οι δυο.
1: Εμείς οι δυο.
0: Για πάμε, είμαι γυναίκα έξυπνη λέει, είμαι γυναίκα Αθήνα, που σαν και εμένα δεν βρίσκεις μες στην Αθήνα. Για την ειρήνη στο Χαϊδάρι να χαρίσω.

0: Καλημέρα φίλε μου Δημήτρη από τη Μήλο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ντόμι από την Αμερική.
1: Ότι σε μένα δεν περνά.
0: Ντόμι, από ποια περιοχή της Αμερικής ακούς? Από ποιο μέρος?

Καλησπέρα φίλε μου Τόμι από τη Βοστόνη της Αμερικής. Δημήτρη, πες μου από τη Μήλο ποιο τραγούδι θέλεις.

Λοιπόν, Δημήτρη, θα σου βάλω ένα τραγούδι, αλλά από ένα διπλανό σου νησί, την Άξο. Έτσι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τώρα μου ζήτησες άλλο, αλλά σου χαρίζω αυτό. Αγάπη μας εκεί στις Κυκλάδες. Πόσοι μας ακούτε εκεί στις Κυκλάδες.

πάμε για τη συνέχεια να περάσουμε να ακούσουμε όμορφα ταξίδια στο κορμί σου απάνω. Τέτοια ώρα θέλω, θέλω να πεθάνω. Άσε με και πάλι πλάι σου να γύρω.

Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κώστα, τον Ανεστίδη, στη Λακιά, εδώ στην πόλη μας. Πάμε άλλο ένα από τον Έρντοσαν. Είναι θάλασσα ο κόσμος και πέλαγος η ζωή. Πού θα πας, πού θα βγεις, με καημό σου μιλώ.

0: το Γιώργο το μη 88 να χαρίσουμε.
1: Με καημό σου μιλώ.
0: Πού θα πας, πού θα βγεις. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα. Την αγάπη μας σε όλους και όλες εσάς.

Πως δεν μπορείς όλα τα γούστα να μου κάνεις.

όπως δεν μπορείς, όλα τα γούστα να μου κάνεις. Μίλαω εγώ, και ας μου πεις μετά πως στείει το ποτό.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Το κάνατο κερνάν το θάνατο. Όσοι την πίνουν τη ζωή, στάλα τη στάλα σαν βροχή. Τόλης Βοσκόπουλος. Καλημέρα, γεια σου Χρύσα Αντωνία.

έτσι λοιπόν με κρασοκάναδο κερνάν τον θάνατο όσοι την πίνουν τη ζωή στάλα τη στάλα σαν κρασί. Συνεχίζουμε.

Ακούστε, ακούστε εδώ, είχα στο τηλέφωνο την Σταυρούλα, τη συντονίστριά μου. Λοιπόν, ακούστε τραγούδι, παιδιά, απολαύστε.

ακούσαμε, κομματάρα. Συνεχίζουμε με Σία Ροζάκη για τη συνέχεια. Ένα όνειρο γλυκό.

καλημέρα και στο φίλο μας τον Κώστα το Χιλάκι. Και την Άννα Τζαρούχα και τον Τάκη το Studio Delta στη Σπάρτη. Και τον Τζον Σκάνια. Τη Στέλλα στην πόλη μας, για τη Σαβρούλα και τη Σοφία στην Κόρινθο.

0: πάμε γιατί συνέχεια να ακούσουμε. Έλα να παίξουμε.
1: Έλα να παίξουμε.
0: Κομματάρα αφιερωμένο για όλους και όλες εσάς.

συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο, χαρισμένο για τον Νίκο το Λαμπράκη στη Νέα Υόρκη στην Αμερική, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι τώρα τελείωσε από τη δουλειά του. Του χαρίζουμε, το αφιερώνουμε το επόμενο τραγούδι από τη φωνή του Γιώργου του Νταλάρα, που ξέρω ότι αρέσει πάρα πολύ στον Νίκο το Λαμπράκη εκεί στην μακρινή Νέα Υόρκη. Η φωνή μας, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ακούγεται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Κάπου νυχτώνει. Νίκο, πιστεύω την επόμενη φορά που θα έρθει στην Ελλάδα να δαμώσουμε επιτέλους.

Για ποιον τραγουδό? Για σένα τραγουδό? Ή μάλλον για εσάς τραγουδό? Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε

0: σου Γιώργο μου, 88, Μενίδη Αττικής.
1: Είναι αρρώστια.
0: Για το φίλο μας ο Τζον Σκάνια.
1: Γιατρικό.
0: Καλημέρα Γιάννη Κατερίνη. Γεια σου Μέρη, γεια σου Χάρα στην Αθήνα.

Αλλά και πρέπει να τραγουδήσω. Καλημέρα και φίλοι μας, είναι η Ειρήνη στο Χαϊδάρι, στην πρωτεύουσα. Καλημέρα εδώ από τη Βόρεια Ελλάδα. Την εξωτερική Θεσσαλονίκη. Τον κάμπο του Λαγκαδά. Εδώ, δίπλα από τις πανέμορφες, λίμνες. Βέβαια η μία έχει στερέψει τελείως φέτος. Άρα δεν πειράζει.

Φίλες και φίλοι, είμαστε σε σημείο που να μην ξέρουμε τι να πρωτομεταδώσουμε πραγματικά. Άμα κάτσω, είπαμε θα κλείσουμε δύο, πάει τρεις. Δεν ξέρουμε τι να πρωτομεταδώσουμε εδώ πέρα. Πάμε και τη συνέχεια στην υπέροχη φωνή της Μέρης της Χρονοπούλου. Και αγοριού λέει απέναντι, πείτε του πως το θέλω.

Νίκο Λαμπράκη, τα αισθήματα είναι αμοιβεία. Την καλημέρα μου εκεί στη μακρινή Νέα Υόρκη. Εδώ από Θεσσαλονίκη.

συνεχίζουμε με Σταμάτη Κόκο, τα αγαπητή φίλοι και φίλες, για τη συνέχεια. Μη μου χτυπάς μεσάνυχτα την πόρτα. Εδώ έχει περάσει 3 τα μεσάνυχτα.

συνεχίζουμε. Σε ένα τραγούδι του 1967 του Κώστα του Καπνίση, και μας ερμηνεύει η τεράστια φωνή της Κλειός της Δενάρδου. Αγάπη μου, άνοιξε να μπω. Για να δούμε, θα μας ανοίξει η γυναίκα μας να πούμε τέτοια ώρα.